Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

για το χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες, την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
5: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
6: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: πα. Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στι 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.
1: The story. Loca.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Ναι. Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Είναι... Μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ναι. Τι ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη.
2: Έπρεπε, παιδιά, έπρεπε. Και ας είναι 7 η ώρα το πρωί και κάποιοι ξύπνησαν πολύ νωρίτερα για να είναι εδώ.
1: Εντάξει, τουλάχιστον είναι δροσερά το πρωί.
2: Ναι, είναι δροσερά. Το κύμα τώρα, χθες λέγαν τα παιδιά ότι αυτό το κύμα του καύσωνα που ήρθε και θα μείνει μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή έχει τόση υγρασία μαζί του. Και από τότε που το είπαν δεν μπορώ να το ξεακούσω.
1: Έχει και υγρασία, έχει και μια μυρωδιά περίεργη.
2: Τι επιστροφή μα φύλαξε ο Αύγουστο.
1: Αλλά 96,8. Το Velvet έχει Βασίλη και Αναστασία, ορίστε.
2: Τι άλλο να θελήσετε σε αυτή τη ζήση. Πώς αλλιώς να ξεκινήσει αυτή η μέρα.
1: Καλημέρα, βρε, καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλή επιστροφή να έχουμε, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, σωστό.
2: Μακριά από εμάς οι ζυγαριές και οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι θέλουν. Και ο καύσωνας.
1: Και ο καύσωνας, πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, άντε, φτάνει τώρα.
1: Τα καλύτερα και σήμερα, ωραία διάθεση. Πάμε λοιπόν. Δυνατά να ξυπνήσουμε με Σκόρπιον.
2: Τι αρχή ήταν αυτή.
1: Είδες.
2: Ωραία.

0: Μάριο Γουίνιανς, I don't wanna know. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ είναι το πρωινό Velvet και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρες.
1: Yes.
0: Το ένα το ερωτολόγιο που συμβουλεύεται η εκπομπή λέει ότι γιορτάζει η ατολία και ο ευτύχιος.
1: Αχ, να σας χαιρόμαστε.
0: Το άλλο τους φτύνει, δεν τους αναφέρει.
1: Δεν θέλουν.
0: Δεν ναι. αναφέρει καν. Το 79 εκρήγνει το Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τις λάβες του την Πομπία.
1: Το έχουμε γράψει όλοι σε διαγώνισμα.
0: Ναι, ναι. 1572 η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατά εντολή των Καθολικών Αρχών. Ωραίες εποχές.
1: Να, ναι, τότε ξεβαριόντουσαν πιο εύκολα. Μα τι είναι τώρα, δηλαδή. Τι έχετε συνειδητοποιήσει, τι έχουμε μάθει στην ιστορία ως παιδιά.
0: Όντως.
1: Τι, έχουμε, όντως, τι έχει χρειαστεί να αποστηθήσει ο εγκέφαλός μας στο γυμνάσιο.
0: Λοιπόν,
1: απίστευτο.
0: Το 1995, σαν σήμερα, η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδίου των Rolling Stones Start Me Up.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το λειτουργικό σύστημα που ουσιαστικά πέρασε από μια την εποχή των MS-DOS που κάναμε σε μια καινούργια εποχή. Τι άλλο έχουμε. Το 1947 γεννιέται ο Πάολο Κοέλιο, ο βραζιλιάνος συγγραφέας με τον αλχημιστή του. Ενώ το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Μπλένκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογεί στην Αμερική Τρία και ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Μπράβο του.
1: Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευτυχώς που έρχονται ξένοι και τα βρίσκουν.
1: Και μας κλέβουν τις δουλειές. Θα το κάναμε, αλλά μας προλάβατε.
0: Ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ιντιλά, εδώ στο πρωινό Velvet, στο ξεκίνημα της εβδομάδος, σήμερα στο πρωινό της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε για τα ζώδια.
0: Να πάμε.
1: Τα οποία
0: ναι.
1: Είμαστε σε μια συγκλονιστική περίοδο τώρα. Γιατί είμαστε ανάμεσα σε δύο εκλήψεις. Μια τα εξηγώ, Σοφία δεν μπορεί να τα καταλάβει. Να συνδράμει με το φεγγάρι, να συνδράμει με την εποχή.
0: Το σοφάκι το ξεχάσει.
1: Θα σου πω μετά ιστορίες εκτός μικροφώνου για τη Σοφία και τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι.
1: Και την Άμπελο απέναντι.
0: Yes.
1: Θα με λυπηθείς. Oh. Θα πεις πάρε άδεια. Μα Βασίλη, εσύ δεν μπορείς να μου. Σου δίνω εγώ άδεια. Φύγε, γύρνα 31 Αυγούστου.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Λοιπόν, ναι. 12 Αυγούστου είχαμε μια ωραία έκλειψη που κλείνει κύκλους. 28 Αυγούστου. Τα λέω μπακάλικα. 28 Αυγούστου έχουμε μια ωραία πανσέλινο και έκλειψη. Σελήνης όμως, όχι ηλιακή.
0: Ναι, ναι.
1: 12 Αυγούστου είχαμε ηλιακή. Που ανοίγει κύκλους. Δηλαδή, ό,τι έκλεισε αρχές Αυγούστου.
0: Θα ανοίξει τώρα.
1: Εύχομαι όχι. Να έρθει κάτι καινούριο, πιο ωραίο, να ανοίξει. Okay. Καταλάβατε τι εννοούμε, έτσι. Λοιπόν, αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας βρίσκει με έντονη ανάγκη να αποδείξετε ότι μπορείτε να έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων. Mm-hmm. Για τα ταυράκια, η μέρα έχει έναν πολύ ιδιαίτερο δημιουργικό χαρακτήρα για εσάς. Α, εδώ τώρα που είπα ταυράκια. Ακούω ιστορίες από χθες. Έχουμε ανάδρομο χρόνο μέχρι 10 Δεκεμβρίου. Mm. Έχετε χωρίσει όλοι. Έχετε χωρίσει όλοι. Είναι τρομακτικό.
0: Τι καμπάκι είναι αυτό που έχουμε κάνει.
1: Εγώ που δεν έχω. δεν ενοχλώ κανένα. Λοιπόν, έχετε χωρίσει όλοι. Ψυχραιμία. Ναι. Είναι okay. Ο ανάδρομος ο Κρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τρομακτικός, είναι δίκαιος. Ναι. Οπότε λίγο πάρτε μια ανάσα. Μου έχετε ζαλίσει τον έρωτα.
0: Μάλιστα.
1: Διδυμάκια. Η μέρα σας φέρνει πιο κοντά σε σκέψεις και συναισθήματα που συνήθως προτιμάτε να προσπερνάτε γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Για τους καρκίνους, οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο γενικά για αυτή την εβδομάδα, καρκίνε. Και είναι πιθανό να καταλάβεις καλύτερα τι ζητάς από ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου. Λιονταράκια. Υπάρχει μια περίοδος που σας έβαζε στο επίκεντρο, οπότε τώρα αποδίδει αυτή η περίοδος που σας έβαζε στο επίκεντρο.
0: Ναι.
1: Για τους Παρθένους, ακόμα είναι μια κατάλληλη στιγμή, είναι μια κατάλληλη μέρα για να αναρωτηθείτε τι θέλετε να αλλάξετε στη ζωή σας και να δώσετε πόνο. Ζυγοί, μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε λίγο από τη φασαρία για να ακούσετε τι πραγματικά σκέφτεστε. Σκορπιοί, η κοινωνική σας ζωή και οι σχέσεις με φίλους συνεργάτες μπορεί να παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τοξοτάκια, η μέρα στρέφει το βλέμμα σου στους στόχους, ευθύνες και φιλοδοξίες που έχετε.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ και ρε, παρότι συνήθως προτιμάτε να λειτουργείτε με τη λογική, σήμερα μπορεί να σας τη δώσει και να καταλάβετε ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε άλλο να το αγνοήσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένας έρωτας, π.χ.
0: Ναι.
1: Υδροχοάκια, η Δευτέρα μπορεί να σας κάνει πολύ πιο ισοστρεφής από το συνηθισμένο. Και για τα ψαράκια, τέλος, η μέρα μπορεί να σας δώσει περισσότερη αισιοδοξία, ιδιαίτερα μέσα από την επαφή με φίλους και ανθρώπους που σας εμπνέουν.
0: Μπράβο, πρέπει, οφείλω να σε αποθεώσω.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Έχεις ανεβάσει τα standards για όλο τον ανταγωνισμό εκεί έξω.
1: Και είναι μόλις η πρώτη μέρα.
0: Και είναι μόλις η πρώτη μέρα.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Διαφημίσεις.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Daddy Swims, The Door εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας, 24 Αυγούστου. Και θετική της ημέρας, διαβάζω με μεγάλη χαρά ότι το πρόστιμο για όσους κρατούν θέσεις πάρκινγκ με πλαστικές καρέκλες, με γλάστρες, με χίλια δυο που
1: με ανθρώπους από το σπίτι.
0: Και με ανθρώπους.
1: Κατέβα. Στέλιο, κατέβα.
0: Σαν τιμωρία.
1: Λίγο, ναι.
0: 350 ευρώ το πρόστιμο, κυρία μου.
1: Παιδιά, εντάξει, ναι.
0: Άμα θες όμως το στέλνει τιμωρία, να το βάζεις και τρώει και το πρόστιμο και μια.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω τώρα τι. Εγώ οδηγούσα. Πού να φανταστώ ότι κατέβηκε να μου φυλάξει θέση.
0: Εντάξει. Έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή.
1: Έπρεπε να γίνει γιατί άνω τούμπα και περίχωρα δεν υπάρχει. Εγώ στην παλιά μου γειτονιά είχα ανθρώπους που έβαζαν μηχανάκια που δεν λειτουργούσαν. Απλά έχουν έναν αριθμό άδεια. Αυτό δεν μπορούσε βέβαια να κάνει και τίποτα. Καρέκλες, τρέιλερ, καφάσια, τη γιαγιά τους. Παιδιά, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα έπρεπε να γίνει γιατί είναι, ήταν παράνομο ανέκαθεν. Έτσι,
1: αλλά τώρα μπορείς να του πεις κιος.
0: Όχι, ναι.
1: Αυτό ξέρεις, εγώ τη φοβάμαι πάντα. Δεν με νοιάζει καθόλου η διαμάχη. Ανυπομονώ να τη δώσω.
0: Ναι.
1: Θέλω να δώσω τη μάχη.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει το μετά. Mm. Θα νικήσω και θα παρκάρω. Τι θα κατέβω να βρω μετά στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Θα βρω γρατσουνιά. Γιατί μετά ποιο νόμο θα με δικαιώσει που θα ανέβω στον τρίτο και θα σε κάνω ένα με τον τοίχο.
0: Νομίζω όταν καλείς την τροχιά δεν λένε όνομα, δηλαδή δεν λένε ποιος έστειλε. Τι. Καλείς εσύ, πες παιδιά, εκεί πέρα είναι κάποιος που έρχονται.
1: Α, και θα πάω να παρκάρω αλλού. Δεν θα περιμένω να νικήσω να πάρω το καφάς και να παρκάρω.
0: Ξέρω κι εγώ, ρε.
1: Με τζάμπα κόμπος, παιδιά. Εγώ νόμιζα ότι επί τόπου όλα. Εκείνη τη στιγμή έρχονται οι ένστολοι αρχή. Γεια σας, καλησπέρα σας. Κυρία Αναστάσια, εγώ είμαι πάλι. Τι να κάνω, όμως κατουργέμαι. Θέλω να παρκάρω να πάω.
0: Κύριε, θα είναι η ένστολη αρχή να έρθει και να βρει εσένα.
1: Αχ, ανυπομονώ, παιδιά, ανυπομονώ. Δηλαδή, αν μας ακούει τώρα κάποια ένστολη αρχή και είστε της τροχέας, θυμηθείτε αυτό τον.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα περάσουμε εξαιρετικά.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ναι, ναι.
1: Να είναι πολύ πιο όμορφο.
0: Και τώρα κάθε φορά που θα βάφετε αυτό που σου είπα, ότι θα κάθετε λίγο καλύτερα το χρώμα. Ναι. Και συζητούσα με τις φίλες μου ποια προσωπικότητα θα αποθηκεύσω, θα υιοθετήσω. Ωραία. Με τα συγκεκριμένα μαλλιά. Δεν γίνεται να είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Και τους είπα ότι θα είμαι η βαθιά προβληματισμένη και περίεργη.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω.
1: Για πες.
0: Γιατί διαβάζω τώρα έρευνα,
1: ναι,
0: που λέει, και έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Personality and Social Psychology.
1: Ακούγεται πολύ σημαντικό.
0: Που έχει τίτλο «Η επιτυχημένη τακτική για να κάνεις τους γύρω σου να σε συμπαθήσουν αμέσως», σύμφωνα με ερευνητές του Harvard.
1: Oh.
0: Δεν το προσπερνάς απλά.
1: Πόδι μου, τι λες.
0: Ναι, αυτό το κλειδί λοιπόν για να μην περνάς απαρατήρητος, όχι μόνο να μην περνάς απαρατήρητος, να σε συμπαθούν κιόλας οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: είναι η περιέργεια. Είναι το κλειδί της επιτυχίας.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλεις, λέει, να αφήσεις καλή εντύπωση, τότε απλά πρέπει να. Πρέπει να δείξει ενδιαφέρον, εννοεί. Εγώ νόμιζα να είμαι περίεργη. Του τύπου. Και γιατί χωρίσα. Και γιατί δεν κάνεις δεύτερο παιδί.
1: Δοκίμασε.
0: Και τόσα χρόνια και δεν σε έχεις στεφανωθεί ακόμα. Νόμιζα αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό. Να κάνεις.
1: Φέρ' το στα μέτρα σου. Φέρ'
0: το
1: στα μέτρα.
0: Θα το προσαρμόσω.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Να κάνεις, λέει, ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Το ωραίο αυτό. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Εκτός αν μιλάω εγώ. Αν μιλάω εγώ, θέλω ησυχία, γιατί είμαι σίγουρη ότι αν με αφήσει να τα πω, δεν θα έχει ερωτήσει μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δείχνει, λέει, ότι ο άλλος έχει την αμέριστη προσοχή σου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε συμπαθεί. Και ένα κόλπο που δύσκολα εκμεύτηκε από τους ερευνητές του Harvard,
1: mm-hmm,
0: είναι, και σας το λέω τώρα εγώ, μπέσα, δοκιμασμένο.
1: Ναι.
0: Την ώρα που μιλάει ο άλλος, να κάνετε λίγο, να σηκώνετε λίγο τα βρύσια του τύπου. Σοπαρε παιδί μου. Δηλαδή από μέσα σας θα κάνετε αυτή τη φορά. Τι λέει, ρε παιδάκι. Και έτσι, αλλά δεν θα το λέτε απ' έξω σας.
1: Όχι, ναι.
0: Και θα έχετε μόνο το μορφασμό τύπου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα χεστεί από τη χαρά του άλλου. Σου λέει, ρε, ο Βασίλης, δες πως με προσέχει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι τώρα κόλπο από τα λίγα.
1: Ναι.
0: Και το εκμυστηρεύομαι πρώτη εκπομπή.
1: Μπράβο, είσαι ψυχάρα μου.
0: Φανταστείτε μέχρι να φύγει η σεζόν.

0: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε παρόντες και στη δεύτερη ώρα του πρωινού. Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
5: Καλημερούδια στο πρώτο κύμα από την παρέα.
4: Ευχαριστούμε για την υποδοχή.
5: Βεβαίως. Καλημέρα στην Δέσποινα, τη Μιχαέλα, τη Βάσο, τη Χριστίνα, τη δεύτερη Βάσο, τον Φάνη, την Μιμή, την Πετρούλα και τον Αχιλέα.
4: Πολύ καλή εικόνα με την κίνηση, γιατί είπαμε μέχρι που να ξεκινήσουν τα σχολεία είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν έχουν επιστρέψει κι όλοι.
5: Yes.
4: Έτσι. Θα κλείσει όμως η περιφερειακή το βράδυ, να ξέρετε. Έχει ανακοίνωση από τις 11 μέχρι και τις 5 το πρωί, σήμερα το βράδυ, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K3 που είναι στο Παπαγεωργίου και K6 Μετεών.
5: Yes.
4: Λέμε για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν το βράδυ, να φύγει από το αγόρι από δυτικά, να πάει στα ανατολικά ή τούμπαλι για να δει το, άλλο το
5: όπλο. Καλά, βέβαια, για να τιμήσω και τα όπλα μου, όποιος θέλει μπορεί. Πάει και το κέντρο.
4: Υπάρχει, ναι.
5: Αλλά έτσι, μην το πάρει δηλαδή. Ενώ ο Σακάς είπε το πρωί ότι η περιφερειακή θα κλείσει.
4: Έλα, βρε, αγάπη, έχει κλείσει η περιφερειακή. Πώς να έρθω?
5: Πέτα. Όποιος θέλει μπορεί.
4: Λοιπόν, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί όταν επιστρέψουμε, παιδιά, τρόποι που ο εγωισμός δυναμώνει τη σχέση.
5: Επιτέλους, να δικαιωθούμε.

0: Το Βέλγιο δεν εξάγει μόνο μπύρα, εξάγει μουσικάρες όπως αυτή η συγκροτηματάρα από Hooverphonic, Mad About You. Λοιπόν, ο εγωισμός στις σχέσεις δεν είναι καλός.
1: Γιατί?
0: Γενικά λέμε, ρε παιδί μου, λένε είσαι εγωίστης ή είσαι εγωίστρια.
1: Γιατί?
0: Πρόσφατα, σου έχω τρεις περιπτώσεις, λέει, που ο εγωισμός δίνει νέα πνοή και δυναμώνει τη σχέση.
1: Να ανασάνουμε κι εμείς οι εγωιστές.
0: Μπράβο, λοιπόν. Νούμερο 1 λέει: διεκδικείς αυτό που σου δίνει χαρά προσφέροντας λύσεις. Δηλαδή, θέλεις να ξεκινήσεις μια δραστηριότητα τα απογεύματα, την ξεκινάς. Δεν περιμένεις άδεια. Έτσι.
1: Θα ζητήσω εγώ άδεια, θα ρωτήσω τον άλλον Κώστα. Να συγχύσουμε με Κώστα και φέτος αυτή τη σεζόν.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
1: Κώστα. Κώστα και Ελένη. Ωραία. Έτσι, τα πλασματικά μας πλάσματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κώστα, μου επιτρέπεις να ξεκινήσω kickboxing? Και θα μου πει όχι. Και εγώ θα του πω, εντάξει, αγάπη μου, δεν θα ξεκινήσω.
0: Λέει να ξεκινήσεις, να κάνεις, αλλά να μην αγνοείς και τις υποχρεώσεις. Στη σχέση πάντα.
1: Τι υποχρεώσεις έχω απέναντι στον Κώστα που μου απαγορεύει να ξεκινήσω κάτι που αγαπώ?
0: Νούμερο 2 λέει: μάθε να βάζεις όρια χωρίς να υποχωρείς αμέσως. Αν εκφράσεις, λέει, μια ανάγκη σου και συναντήσεις αντίσταση, μην καταπιεστείς αμέσως για να αποφύγεις τον τζακωμό. Άκουμε ειλικρίνα τις ανησυχίες του ή της συντρόφου σου.
1: Ναι.
0: Συζήτησε εναλλακτικές, αλλά μείνε σταθερή στη δική σου ισορροπία, γιατί είναι πολύ πιο σημαντική.
1: Θέλω κι εγώ από πάνω, Κώστα. Και δεν υποχωρώ. Μία, δύο, τρεις.
0: Γιατί από πάνω?
1: Α, αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση. Είπε. Ήταν μια επιθυμία της Ελένης να βρίσκεται κι αυτή από πάνω. Σε άκουσα, προσπάθησα, σεβάστηκα, αλλά δεν.
0: Δεν θα βγάζω θέματα αυτά. Ναι. Δεν θα βγάζω.
1: Εντάξει, λίγο καιρό θα έχω κουραστεί. Δεν θα...
0: Λοιπόν, και κλείνουμε το επένδυσε, λέει, στη συναισθηματική ανταλλαγή. Φτιάξε, λέει, μια λίστα με παράδειγμα 10 μικρά πράγματα που κάνουν τον καθένα σας να νιώθει αγάπη και φροντίδα. Δηλαδή, ο πρωινός καφές, λίγο χρόνος ξεκούρασης κτλ. Και δεσμευτείτε να κάνετε τουλάχιστον 2 από τη λίστα του άλλου κάθε εβδομάδα.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο, όντως.
1: Βέβαια είναι λίγο άχαρο.
0: Γιατί?
1: Τώρα λίστα. Και τι θα λέμε στις φίλες μας? Έχω κάνει μια λίστα για τον Κώστα. 2 την εβδομάδα μου τα κάνει.
0: Σκέψω.
1: Πρώτο, έχω μην πας με άλλες. Αχ, καλά να είμαστε αυτή την εβδομάδα. Επέλεξε αυτό και τον καφέ. Μονογαμία. Κατά. Άχαρος είναι ο τίτλος, αλλά μου άρεσε σαν κόνσεπτ.
0: Ωραία.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαστε αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Alex Warren στο υπέροχο Ordinary εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, βγάλτε χαρτί και στυλό.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Γιατί βρήκα μια ωραία λίστα με το τι δείχνει, αποκαλύπτει η μέρα που γεννήθηκες για την προσωπικότητά σου, τι είσαι. Τα χαρακτηριστικά λέει που συνδέονται με την ημερομηνία που γεννήθηκες.
0: Ναι.
1: Λέει για παράδειγμα, αν γεννήθηκες 1, 10, 19, 28, είσαι leader, είσαι αρχηγός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται, λέει, ιδιαίτερη ενθάρρυνση με 2 ρο και ύψιλον για να πάρεις πρωτοβουλίες. Έχεις την τάση να ανοίγεις μόνος στον δρόμο και να παίρνεις αποφάσεις ακόμα και όταν κανείς δεν σου έχει ζητήσει να αναλάβεις δράση. Είσαι λίγο κνευριστικός άρα.
0: Ναι.
1: Μην προσπαθείς να μας σώσεις.
0: Ας μείνουμε στα θετικά. Στα θετικά.
1: Ναι, θετικό. Είσαι αρχηγός, leader. Αν γεννήθηκες 2, 11, 20, 29 του κάθε μήνα, ημερομηνίες λέω.
0: Ναι.
1: Είσαι ο ευαίσθητος και ονειροπόλος της παρέας. Έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι όσα οι άλλοι μπορεί να μην προσέχουν και βιαστικά να προσπεράσουν. Η διέστησή σου είναι πολύ έντονη και η ευαισθησία σου σε βοηθάει να καταλαβαίνεις τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω σου. Έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 29 στο μυαλό μου. Μπερδεύτηκε η ευαισθησία και βγήκε αυτός. Τέλος πάντων. Προχωράω.
0: Δεν πειράζει.
1: Αν γεννήθηκες 3, 12, 21 ή 30, καλά εδώ και αν έχω παραδείγμα, είσαι δημιουργικός και γοητευτικός.
0: Μπράβο του.
1: Η φαντασία σου δεν έχει εύκολα όρια. Εκεί που κάποιος βλέπει ένα πρόβλημα, εσύ βλέπεις μια νέα δυνατότητα και τη λύση του.
0: Και ξανά μπράβο του.
1: Αν είσαι, λέει, αν γεννήθηκες 4, 13, 22 ή 31 του κάθε μήνα,
0: ναι.
1: Είσαι ο άνθρωπος που όλοι εμπιστεύονται. Να, και 5 με τόκο.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Πρακτικός, οργανωτικός, συνεπής.
0: Ωραίο.
1: Να, πάρε και τα άλλα 5.
0: Γιατί?
1: Είσαι, ξέρω εγώ. Είσαι από εκείνους τους ανθρώπους στους οποίους οι άλλοι ξέρουν ότι μπορούν να βασιστούν. Έλα, διπλό. Φύγε. Δεν ξέρω και ποια μεριά να το ρίξω.
0: Είναι εξαίρεση δική σου.
1: Ναι,
0: οι
1: ειδικές
0: περιπτώσεις είναι εξαιρέσεις.
1: Αν γεννήθηκες 5, 14, 23, είσαι το ελεύθερο πνεύμα.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο και αυτό που είχε.
1: Αν γεννήθηκες 6, 15, 24, είσαι ο προστάτης της παρέας σου.
0: Ναι.
1: Έχεις αυτό το. Μοιάζεσαι να φροντίσεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Σου έρχεται σχεδόν φυσικά. Αν γεννήθηκες 7, 16, 25, είσαι ο σιωπηλός παρατηρητής.
0: Observer.
1: Δεν βιάζεσαι να μιλήσεις.
0: Yes. Oh, yes.
1: Αν γεννήθηκες 8, 17, 26, είσαι ο φιλόδοξος. Η στόχη σου είναι πολύ ψηλή και δεν ικανοποιείσαι με το αρκετά καλό.
0: Ναι.
1: Και αν γεννήθηκες, κλείνω, 9, 18, 27, είσαι αυτό που λέμε παλιά ψυχή. Έχεις δηλαδή μια συναισθηματική ωριμότητα που μπορεί να έκανε τους άλλους να σου λένε από μικρή ηλικία ότι σκέφτεσαι σαν μεγαλύτερος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχεις ενσυναίσθηση, μια σοφία, έτσι, ένα βαρύ σκεπτικό, κατάλαβες. Έτσι.
0: Του λες, μίλα μας γέροντα, πες μας.
1: Ναι, κράτα και αυτό, αυτή τη μαγκούρα, να σε πάρουμε στα σοβαρά. Ωραίο, πολύ ωραία λίστα.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε.
0: Πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ καλή.
1: Μπράβο μας.
0: Μικρή είναι και η λίστα των διαφημιστικών και επιστρέφουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Rizakos Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Rizakos Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Rizakos Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούω.

0: Έλενε Φιώνα, Monday morning, εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Και ο Αλφα, το λέγαμε και πριν φύγουμε, αν θυμάσαι ότι επικοινωνιακά το πώς το πάει έτσι με τις σειρές του και τα social media είναι για σεμινάριο. Μπράβο τους.
1: Παιδιά, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Γιατί όντως το λέγαμε και είναι παντού. Αλλά ναι, άλλη μια φορά να ακούσω το ένα πρωινό. Η Παναγιά. Δηλαδή πάω να πλύνω τα χέρια. Ένα πρωινό. Ανοίγω το ψυγείο. Ένα πρωινό. Πάω να ξαπλώσω. Ένα πρωινό. Φτάνει.
0: Γι' αυτό είναι ωραία τα social και όχι η τηλεόραση.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Γιατί επιλέγεις, ανοίγεις πότε θες. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχει πανά... Εντάξει, και η επανάληψη μήτρη πάει στη μαθή σου.
1: Ναι, αλλά τώρα μου έχει κολλήσει το ένα πρωινό.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο σόι σου. Την αγαπημένη σειρά.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Βιντεάκι εννοείται και story από το επίσημο λογαριασμό του Αλφα TV. Χαμπέα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος δίνει spoiler, για ακούστε.
2: Ο Χαμπέας θα επιστρέψει όπως ήταν, γιατί ο Χαμπέας είναι σύμβολο. Δεν είναι ότι και ότι. Και τα σύμβολα μένουν αναλύοντας τον χρόνο. Έχω να πω όμως για την οικογένεια των Χαμπέων ότι θα αυξηθούν.
0: Θα αυξηθούν οι Χαμπέοι.
2: Πολλά. Και ως άνθρωποι και ως άλλα είδη του ζωικού βασιλείου.
1: Ελάφια που.
0: Μπορεί να πάρουν κάτι κίτρινα, σκύλο, μπορεί, ξέρω.
1: Ναι, ναι, και να το πούν Χαμπέα.
0: Μπορεί.
1: Ωραίο, ωραίο. Σας περιμένουμε.
0: 2,5 εκατομμύρια συγκέντρωσε το βίντεο, σε πληροφορώ.
1: Α, νόμιζα ευρώ παίρνει.
0: Όχι, όχι. Views.
1: Α.

0: Αντέλ με την τραγουδάρα τη Ρόλον είναι δε τύπε. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Παρεμπιπτόντω, αυτό το This is the end τη Αντέλ, άμα το ξανακούσω και εγώ στα social.
1: This is the end.
0: Ναι, δηλαδή,
1: αυτό.
0: Το χρησιμοποιούν πολύ μωρέ σε φάσει που.
1: Σε... όταν ένα... κάτι γίνεται κάτι δραματικό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται. Χαμπά.
1: Άρια Δαλαίδα. Άρια Δαλαίδα. Τι έχει γράψει.
0: Συνταξιούχο στα 40 τη Ελλάδα.
1: Τι έχει γράψει, κοκόνα μου.
0: Έχει γράψει τραγουδάρε όντω.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο για εμά που υψώνουμε τη φωνή μα ενώ δεν θέλουμε.
0: Ποτέ.
1: Εγώ θέλω, ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει όμως τέλος πάντων, okay, υπάρχει αυτή η συνθήκη που μπορεί ασυναίσθητα πάνω σε μια διαφωνία να υψώσει τη φωνή σου.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, ασυναίσθητα, εγώ κλαίω σε μια διαφωνία. Όχι επειδή στεναχωριέμαι, επειδή έχω τέτοια ένταση
0: είναι
1: και
0: για,
1: θέλω
0: για
1: να κάνω πράγματα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ γιατί είναι παράνομα, οπότε κλαίω. Μην το παίρνει τόσο αδυναμία.
0: Όχι.
1: Να ξέρετε.
0: Είναι μια εκτόνωση.
1: Ναι. Δεν φωνάζουμε, λέει, πάντα επειδή είμαστε θυμωμένοι. Η φωνή δηλαδή δεν σημαίνει θυμός.
0: Ναι.
1: Η έντονη φωνή μπορεί να κρύβει από πίσω της πολλά περισσότερα πράγματα σύμφωνα με μελέτες, εντάξει, που βασίζονται, έχουν βοηθήσει και οι ψυχολόγοι.
0: Mm-hmm.
1: Νούμερο ένα. Φοβάται, λέει ο άλλος, ότι δεν θα τον πάρω στα σοβαρά, γι' αυτό φωνάζει.
0: Α, μάλιστα.
1: Αισθάνεται ότι η άποψή του στο νούμερο 2 αγνοείται. Α, είναι χαζομάρα. Στο νούμερο 3 νιώθει ότι αδικείται. Αισθάνεται ότι δεν τον καταλαβαίνουν. Όλα αυτά για μένα είναι το ίδιο πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Γι' αυτό λέει και υπάρχει ένα παράδοξο. Όσο πιο ευάλωτος είναι κάποιος, τόσο πιο έντονα μπορεί να αντιδράσει σε μια διαφωνία. Mm-hmm. Η δυνατή φωνή, λέει, μπορεί να λειτουργεί σαν μια προσωρινή ασπίδα. Σαν να προσπαθούμε να καλύψουμε ένα δυσάρεστο συνέστημα με περισσότερη ένταση. Και μερικές φορές πίσω από το μη μου μιλάς έτσι, μπορεί να κρύβεται στην πραγματικότητα ένα με πληγώνεις και δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ. Ούτε που με νοιάζει, φίλε.
0: Μ' αρέσει να διαβάζει.
1: Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Πάνε κάνει ψυχοθεραπεία.
0: Ναι,
1: ναι, φαντάσου όλοι να κρύβαμε πίσω από το δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
0: Ναι.
1: Όλες τις παθογένειες του χαρακτήρα μας. Και να είχαμε μια αόρατη άφεση αμαρτιών για όλα. Εγώ έτσι είμαι, δεν ξέρω πώς το διαχειριστώ. Φάει ένα μπουκέτο στο μεσόφριδο.
0: Αόρατη άφεση, τι ωραία.
1: Ναι, είμαι κλεψμένη. Ναι,
0: μπράβο,
1: φαντάσου.
0: Μπράβο.
1: Ηρεμήστε και δεν θα φωνάζετε. Γιατί ξέρω.

0: ξέρουμε πού δουλεύετε και θα έρθουμε να σας πετάξουμε γιαούρτια και αυγά όταν σχολάτε.
1: Λοιπόν, να πετάξουμε μερικά διαφημιστικά να κλείσουμε την ώρα.
0: Δώστε.
1: Εντάξει.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Τι σημαίνει 30 χρόνια Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη? Σημαίνει ιστορίες ανθρώπων που γιόρτασαν, διασκέδασαν, κέρδισαν, χόρεψαν και τραγούδησαν, απόλαυσαν νέες γεύσεις, γνώρισαν ανθρώπους και έζησαν βραδιές που θα θυμούνται για πάντα. Φέτος, το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γράφει το επόμενο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας και μας προσκαλεί στη μεγαλύτερη επετειακή του γιορτή. Με εντυπωσιακά events, μεγάλες κληρώσεις, κορυφαίες συναυλίες, ξεχωριστές γεύσεις και αμέτρητες εμπειρίες διασκέδασης. 30 χρόνια Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
3: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
2: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
9: Καλημερούδια στην γλυκιά κυρία Αθηνά και τον κύριο Ευθύμη.
8: Πολλές καλημέρες.
9: Στην Έλενα, τη Λία, τη Γιώτα, τη Βάσο, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
8: Στο χάρτη της κίνησης στην περιφερειακή έχουμε προβλήματα για όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, ύψος Τριανδρίας Στούμπας. Βλέπω έτσι μια μεγάλη κοκκινίλα εδώ. Κατά τα άλλα, είμαστε αρκετά καλά και λίγο στην έξοδο για Μουδανίων αργές ταχύτητες. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή όμως έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Κεντρικά, μόνο στη Τσιμισκή λίγο περισσότερα προβλήματα έχουμε μετά περίπου εκεί την Καρόλου Ντιλ. Αλλά γενικότερα είπαμε είναι καλή εικόνα, δεν έχουν επιστρέψει όλοι, οπότε κινείται καλά η πόλη. Όταν επιστρέψουμε, απιστία ζώδια με δύο λέξεις. Ξύφισας, μην ξεφυσάς. Δουλειά μας είναι αυτή.
9: Άντε, βέβαια.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Brian Ferry, Slave to Love, εδώ στο πρωινό Velvet τη Δευτέρα.
1: Βέρα, είπε.
0: Velvet.
1: Velvet είμαστε, εντάξει.
0: Είμαστε, ναι, αλλά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά.
0: Απιστία και ζώδια με δύο-τρει λέξει.
1: Άι, τόσα δεν τρέψτε.
0: Κρυό. Πρώτα λέει το κάνει και μετά το σκέφτεται.
1: Ευχαριστούμε. Μπρά, δηλαδή τώρα.
0: Είναι αυθόρμητη και παρανομητική, λέει. Λατρεύουν το κυνήγι, τι να κάνουμε τώρα. Ζυγός.
1: Μου κατά λάθος. Σκόνταψα, έπεσε.
0: Ζυγός.
1: Ναι.
0: Το φλερ.
1: Ζυγός.
0: Ζυγός, ναι, ο ζυγός.
1: Είναι το όλα τα υπόλοιπα στο μεσοδιάστημα. Α, θα τα πει μπερδεμένα.
0: Αυτά λέει, αυτά είναι. Αυτά, αυτά. Δεν τα έχει όλα. Λέει ποια είναι τα άπιστα τα πιο πολλά. Αυτό λέει.
1: Α, θα τοποθετηθώ.
0: Ζυγός. Ναι. Το φλερτ είναι σχεδόν δεύτερη φύση του, λέει.
1: Καλά, κυβερνάτε και από την Αφροδίτη, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό λες, ε.
1: Ναι,
0: άρα να ξέρουμε, κορίτσι μου, φταίει η Αφροδίτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ξώτης, δεν προσπαθείς ποτέ να τον βάλεις σε ένα κλουβί.
1: Α,
0: το κλουβί με εισαγωγικά.
1: Ποιο κλουβί, ρε παιδιά, αυτός δεν μπαίνει καν σε ένα βρακί. Πώς να σας το πω.
0: Δίδυμος είναι στην κορυφή της λίστας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και κλείνουμε με τον υδροχό, γιατί η ανεξαρτησία λέει είναι πάνω απ' όλα.
1: Η ανεξαρτησία είναι ούτε καν πάνω απ' όλα. Πάνω είναι, από πάνω είναι αυτός.
0: Από πάνω είναι αυτός.
1: Από πάνω είναι αυτός, παντού. για να έχει οπτικές. Θέλει να έχει γνώση.
0: Και επιλογές.
1: Πώς του διδύμου του αρέσει να μιλάει και να μαθαίνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Του υδροχώου του αρέσει να. Και να παίρνει πράγματα. Καταλάβατε. Δηλαδή, μάμα σούτρα.
0: Μάμα σούτρα.
1: Τόσο
0: ωραίο.
1: Πολύ.
0: Ωραία,
1: τόσο πολύ. Έτσι. Τα υπόλοιπα πού είναι.
0: Τα λέει αυτά, αυτά
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, γιατί αυτά, όχι ρε. Αυτά είναι μόνο.
0: Δεν το πιάπιστα, λέξα.
1: Ναι, λέω. Σιδερένιο βρακί τσίγκινο. Άμα πάει με έναν, τέλος. Κλειδώνει ο καρκινός. Ποτέ ρε, ποτέ.
0: Το καρκίνο τον έχει στα πιο πιστά.
1: Στα πιο πιστά.
0: Ναι, λέει, στα πιο πιστά για να πάμε στην Εντύπερα όχθη. Λέει, είναι καρκίνος, σταύρος και εγώκερος.
1: Εγώκερος, παιδιά, εγγύης.
0: Ναι, αλλά δεν βρίσκουμε εγώκερο όμως.
1: Και μισό εγώ καιρό, ρε παιδιά. Στείλτε ένα μήνυμα αν είστε εγώ καιρό. Θα τρελαθούμε τελείως.

0: Hardaway στο υπέροχο What is Love ακριβώς εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για ένα έτσι refresh στα recap.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Τα ζώδια.
1: Τώρα θα σας πω τα σωστά. Το πρωί σας είπα της Κυριακής γιατί δεν είχαν δημοσιευτεί ακόμα. Ούψι. Ναι, τα ξέρετε. Τώρα με ξέρετε ότι κάνω κάτι τέτοια κόλπα.
0: Δεν μου έχει πει τίποτα.
1: Ναι, εννοείται δεν το λέω. Είναι ένα συγκεκριμένο, είμαι βλαβικά πιστή.
0: Και έκανες και τέτοια ανάλυση για τις εκλήψεις. Για τα φεγγάρια.
1: Η ανάλυση ισχύει. Είναι ευρύτερες γνώσεις.
0: Δεκτών.
1: Δευτέρα λοιπόν, 24 του Αυγούστου.
0: Πάντα κάτι καινούργιο σε αυτή την εκπομπή.
1: Φέρνει μια αρκετά σύνθετη αστρολογική ατμόσφαιρα, γιατί ο Ιούς βρίσκεται στην Παρθένο. Okay. Εγκαινιάζει δηλαδή μια περίοδο που στρέφει την προσοχή στην οργάνωση, στην καθημερινότητα, μπλα μπλα μπλα. Mm-hmm. Έχουμε σελήνη στον εγώ καιρό, που ενισχύει την ανάγκη για σταθερότητα, υπευθυνότητα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και δεν ξεχνάμε ποτέ στη ζωή μας ότι είμαστε ανάμεσα σε δύο εκλήψεις. Μία που έγινε στις 12 Αυγούστου Ηλίου και μία που θα γίνει 28 Αυγούστου σελήνη με πανσέλινο.
0: Ωραία.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς. Θα πνιγώ. Η Δευτέρα σε βάζει από νωρίς σε μια διαδικασία να πάρεις πιο σοβαρά τις επαγγελματικές και προσωπικές σου ευθύνες. Τα βράκια, η Δευτέρα σας καλεί να βρείτε λίγο, να βγείτε λίγο από τη ζώνη της ασφάλειάς σας. Διδυμάκια, η μέρα μπορεί να σας βρει πιο εσωστρεφής και έτσι πιο κλειστούς από το συνηθισμένο. Για τους καρκίνους, οι σχέσεις βρίσκονται σήμερα στο προσκήνιο και αυτό μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντονο για εσάς. Λιονταράκια, η περίοδος του ήλιου στην Παρθένο σας καλεί να αφήσετε πίσω την ανάγκη για προβολή και να ασχοληθείτε περισσότερο με την πρακτική πλευρά της ζωής. Παρθενάκια, η Δευτέρα είναι ιδανική μέρα για να θέσετε προτεραιότητες και να αποφασίσετε τι θέλετε να αλλάξετε στην καθημερινότητά σας. Ζυγέ, η Δευτέρα δεν είναι από τις ημέρες που μπορείς να αποφύγεις όλες τις δύσκολες συζητήσεις. Επίλεξε δύο και κάντες. Μας έχεις κάνει έλεος πια.
0: Ναι.
1: Σκορπιός, η Δευτέρα σε κάνει να κοιτάξεις πιο σοβαρά το που κατευθύνει τη ζωή σου. Τοξότητα, οικονομικά και προσωπική σου ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Εγώ και ρε, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας. Υδροχοάκια, η μέρα ξεκινά με μεγαλύτερη εσωτερική πίεση. Σταδιακά όμως η κατάσταση αλλάζει. Και για τα ψαράκια, η Δευτέρα σας καλεί να γίνετε λίγο πιο πρακτική. Ο υπότιτλος της ημέρας βασικά είναι ότι ό,τι ξεκινάει σήμερα με ζόρι, δηλαδή από το πρωί λίγο μπορεί να πηγαίνετε, καταλάβατε,
0: ευτυχώς,
1: μέχρι το βράδυ μπορεί να γίνει συγκλονιστικό.
0: Όπα.
1: Ναι, να έχετε τις κεραίες σας ανοιχτές.
0: Μάλιστα.
1: Και να είστε έτοιμοι να λάβετε.
0: Πολύ ωραία. Θα λάβετε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: someone you love. Λιούς Καπάλτη, someone you love. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εντάξει, οι celebrities της ελληνικής showbiz αλλά και παγκοσμίως ακολουθούν αυτό το γενικό κανόνα το καλοκαίρι, να γεμίζουν τα social με φωτογραφίες, το πώς περνάνε και τι κάνουν κτλ.
1: Σχεδόν επιβάλλεται.
0: Σχεδόν επιβάλλεται, πολύ σωστά. Ανάμεσα σε αυτούς και Κωνσταντίνη Σπυροπούλου,
1: ναι,
0: που της γράφει ένας στα σχόλια σε ένα story της: πώς διατηρείς το κορμί μέσα στις διακοπές? Ακολουθείς το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης φαγητού? Εγώ λέω δεν το ακολουθώ και αμέσως φαίνεται διαφορά.
1: Συζήτηση, ωραίο, ευγενικό.
0: Και απαντάει το κορίτσι, Κωνσταντίνα: βγάζω πολλές φωτογραφίες τις πρώτες μέρες, μετά μόνο τα φαγητά.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι έξυπνη κίνηση.
0: Μπράβο της.
1: Σου λέει, θα βγάλω εγώ τώρα μια δεκαριά να έχω κουβά.
0: Έτσι.
1: Θα φάω μετά το καταπέτασμα, να το ευχαριστηθώ.
0: Μπύρο κοιλιά θα κάνω.
1: Ναι, για να μην έχω να αγχώνομαι. Έτσι. Θα με ρωτάνε, θα με κάνουν, θα με ράνουν. Θα ανεβάζω από τον κουβά, από την καβάντζα.
0: Ωραίο.
1: Έξυπνο.
0: Έξυπνο.

0: λόγο. Καταρχάς, τι είναι, λέει, ένας dating trainer.
1: Yes.
0: Ωραία. Και γιατί κάποιοι πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για τις υπηρεσίες του. Και γιατί εγώ είμαι εδώ και κάνω εκπομπή.
1: Ρίση, ναι.
0: Και δεν είμαι dating trainer.
1: Για πες.
0: Αν νιώθεις, λέει, ότι τα dating apps έχουν εξαντλήσει και γενικότερα η dating arena, ρε παιδί, ναι, τα ραντεβού.
1: Το νιώθω, ναι.
0: Έχουν πάρει την υπομονή σου και την έχουν στύψει σαν λεμονόκουπα.
1: Ναι.
0: Η πίστη σου στην ανθρωπότητα δοκιμάζεται στο τόσο. Mm-hmm. Δεν είσαι ο μόνος. Το scrolling, λέει, στο Hitch, το Tinder, το Bubble, μοιάζει σαν να ψωνίζεις από εναλλακτικό μέλλον. Η οικειότητα είναι πλέον κάτι που αναζητούμε καλά. Η οικειότητα, ναι, δεν ξέρω καν τι είναι πλέον.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μια υπερβολική ποικιλία, τα έχουμε συζητήσει λόγω των social. Mm-hmm. Έχεις personal trainer, έχεις ψυχολόγο, life coach,
1: ναι,
0: έχεις λογιστή,
1: διατροφολόγο,
0: έχεις διατροφολόγο. Για ποιο λόγο να μην έχεις στη λίστα σου και τον dating trainer?
1: Ακούγεται λογικό.
0: Οι ειδικοί λένε ότι με τον κόσμο να βρίσκεται σε μια μόνιμη κρίση, οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο πόσο ζωτική σημασία είναι η σωστή, υγιή σχέση, ειδικά αν ψάχνεις μια μονογαμική σχέση.
1: Ναι.
0: Καλή τύχη, το γράφει μέσα σε παρένθεση. Καλή τύχη, λέει. Η μεγαλύτερη σε βάθος μελέτη για την ανθρώπινη ζωή που έχει γίνει ποτέ διαπίστωσε ότι οι δυνατές προσωπικές σχέσεις είναι ο νούμερο ένα προγνωστικός παράγοντας της επιτυχίας, της υγείας και της μακροζωίας, ξεπερνώντας τα πάντα από τον πλούτο και τη φήμη μέχρι το IQ και την κοινωνική τάξη. Βέβαια, δεν έχεις IQ.
1: Λίγο δύσκολα να.
0: Ναι. Οπότε σε κοινωνικό επίπεδο δημιουργήθηκε αυτή η συνθήκη, γιατί δημιουργήθηκε η ανάγκη. Γι' αυτό υπάρχει το προξενιό 2.0.
1: Ναι, ακούγεται τώρα πόσο χρεώνει ο τρέινερ, ξέρω.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Έχει ενδεικτικές τιμές.
0: Υπάρχουν ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη να υπάρχει αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ σαν τίτλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Dating expert.
1: Τι δουλειά κάνεις, είμαι dating expert.
0: Ξεκινούν από 15.000 λίρες για απεριόριστες γνωριμίες το μήνα.
1: Oh my god.
0: Τώρα η αναλογία λίρας ευρώ, συγγνώμη.
1: Δεν έχει σημασία. Πες ότι είναι 15.000 ευρώ.
0: Άρα υπάρχει μια συνθήκη απεριόριστων γνωριμιών. Δηλαδή θα ασχολούμαι μαζί σου, Βασίλη, μέχρι να βρεις.
1: Με 5, με 10, με 40 όσους
0: θέλεις. Και μου δίνεις 15.000 το μήνα.
1: Τσάμπα.
0: Ωραία. Και ανάλογα η τιμή μπορεί να φτάσει μέχρι και 40.000 ή 50. Ανάλογα με τα πακέτα, τρίμηνα, εξάμηνα.
1: Θέλεις να σου δώσω χρόνο, γιατί το διαφημιστικό διάλειμμα είναι μικρό, να πας τώρα στη διεύθυνση να πεις ότι, ή θέλεις μετά την εκπομπή να πας και να πεις ότι
0: θα
1: εγώ
0: το
1: φεύγω.
0: Παιδιά, άμα βρω και ένα πιασάρικο όνομα.
1: Θα βρεις σίγουρα.
0: Ξέρω εγώ, Κεραυνοβόλος έρωτας.
1: Ναι,
0: ή ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Ή η τσούτσα εν δράση.
1: Η τσούτσα.
0: Ναι, παιδιά, σουσού εν δράση.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε μας να οργώνουμε Χαριλάο, Κέντρο, Πηλαία. Σικές, 40 εκκλησίες.
1: Εσύ έχεις το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορείς να το τεστάρεις κιόλας στα κορίτσια.
0: Ναι, στα δικά μου.
1: Στα δικά σου. Όχι.
0: Θα μπήξω τα ακουστικά που δεν στον αμφιβληστροειδή. Δοκιμάζεται η υπομονή μου καθημερινά. Με ανεξέλεγκτους τρόπους, με τρόπους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. 11:35 έχω να σου πω. Δεν έχω να ακούσω. 11:35. Εκτός αν με πληρώνεις 15.000 το μήνα. Θα ακούω 15.000. Θα τα ακούω όλα.
1: Θα χρεώνεις.
0: Και όχι, θα φέρω αποτέλεσμα.
1: Oh.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχεις οικειότητα και ιεραποστολικό με έναν τύπο που ούτε περίμενε. Ιεραποστολικό το πρωί μετά το ξυπνητήρι, πριν τη δουλειά. Άρα Αναστασάκη θα λες, άρα Αναστασάκη, ακούσαμε.
1: Αναστασάκη, να πάμε στις διαφημίσεις.
0: Η τσούτσα εν δράση. Σουσουράδα εν δράση. Η σουσουράδα. Σημειώνω εγώ τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σημειώνω γιατί brainstorming.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος, με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου,

0: Η Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
8: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
9: Καλημερούδια στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον αγαπημένο που μας ακούει από Αθήνα και αυτή τη σεζόν.
8: Μπράβο Αλέξ, κάνεις πολύ καλά.
9: Καλημερούδια στην Ασπασία, τη Χριστίνα, την Ελισάβετ, την Αναστασία, τον Αντώνη, το Γιάννη. Καλημέρα στην Ειρήνη, το Θεμιστοκλή και το Μανώλη.
8: Πολύ καλή και η εικόνα όσον αφορά στο χάρτη της κίνησης. Προβλήματα λίγες, κάποιες κοκκινίλες, ρεύμα δυτικά προς ανατολικά στην περιφερειακή, στο ύψος της Τούμπας. Κατάλαβα, πάμε πάρα πολύ καλά. Όταν επιστρέψουμε.
9: Yes.
8: Οι ψυχολόγοι συμφωνούν, λέει. Οι άνθρωποι που ξυπνούν χωρίς ξυπνητήρι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
9: Μάλιστα.

0: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Outlandis στο υπέροχο I'm Calling You, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τις καλύτερες έρευνες. Γιατί άνθρωποι που ξυπνούν χωρίς ξυπνητήρι, εσύ μπορείς, πουλάκι μου, εγώ δεν μπορώ καθόλου.
1: Ρε παιδιά, τις καθημερινές. Η μαμά μου λέει τώρα, ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι. Λέω και τις καθημερινές, ρε εσύ.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το έχουν, εγώ δεν το έχω καθόλου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μου, σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Τα άτομα, λέει, που ξυπνούν χωρίς ξυπνητήρι διακρίνονται για την ικανότητά τους να προγραμματίζουν αποτελεσματικά και να έχουν υπομονή.
1: Εγώ φημίζομαι για την υπομονή μου κυρίως.
0: Έτσι. Αυτά τα γνωρίζοντα επεκτείνονται, λέει, και σε άλλους τομείς της ζωής σας.
1: Οχο, σε
0: τίνετε να είστε πιο ήρεμοι, να βιώνετε λιγότερο στρες.
1: Έχω δίπλα στο λεξικό, δεν υπάρχει. Υπάρχει λιγότερο στρες, κόμμα, Αναστασία Παύλου.
0: Η ψυχολογική τους ισορροπία επηρεάζεται θετικά από τη σταθερότητα του βιολογικού τους ρολογιού.
1: Κυρίως θετικά, εγώ διαταράσω την ψυχολογική μου ισορροπία.
0: Ιδιαίτερα κοινωνική.
1: Ναι, αυτό είναι ευχή και κατάρα.
0: Αυθεντική στις δυσκολίες.
1: Κυρίως αυθεντική στις δυσκολίες.
0: Και με υψηλό επίπεδο αυτογνωσίας.
1: Οχο!
0: Ναι.
1: Όχο, την ναι. Έκανες τώρα, θα ναι. Χαίρεται στη δουλειά, θα είναι μια χαρούμενη πατατούλα.
0: Τα στοιχεία.
1: Μαμά!
0: Τα στοιχεία αυτά, λέει, συνθέτουν ένα προφίλ ισχυρής προσωπικότητας που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις προκλήσεις.
1: Μπράβο!
0: Τέλειωσα.
1: Σε αυτά τα.
0: Στους ερευνητές.
1: Όλα τα έχω. Να, ορίστε ένα τεστ αυτογνωσίας. Ρίτα Κότελη. Όλα τα έχω. Μπορώ.
0: Καλημέρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Πρωτοπόρος Bruno Mars. Δεν μπορώ να χωνέψω ακόμη τα audio tickets στο Λονδίνο που έβγαλε. Έβγαλε
1: αυτό
0: σε εταιρεία παραγωγής. Το κάθεσαι πίσω από τη σκηνή, τον βλέπεις, απλά τον ακούς.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Και στην Ιαδούρα.
1: Βγάζει μια.
0: Έλα μωρέ τώρα, δεν βγάζει.
1: Εντάξει, δεν βγάζει μια λογική.
0: Δεν βγάζει
1: μια λογική για τον Bruno Mars, παιδιά. Δηλαδή γίνεται να τον έχω μπροστά μου και να μην τον βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν μου αρκεί μόνο να τον ακούω.
0: Να τον έχεις πίσω.
1: Ναι, δεν θέλω. Λοιπόν, διαβάζω μια εξαιρετική λίστα με τρία ζωδιάκια. Χαχαχαχα. Που το φθινόπωρο. Περίμενε.
0: Τι χειρά εγώ.
1: Τα τρία ζώδια που θα βρουν τον έρωτα το φθινόπωρο. Μια νέα γνωριμία μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Στα. Αν είσαι μέσα, συνέχισε. Αν δεν είσαι, ας το πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, ρε. Γι' αυτό την κράτησα τη λίστα. Σοβαρός.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1 λέει Παρθένος. Ναι, γιατί είναι η Παρθένος.
0: Ναι.
1: Για την Παρθένο, το φθινόπωρο μπορεί να λειτουργήσει σαν μια περίοδος προσωπικής ανανέωσης, έπειτα από ένα διάστημα κατά το οποίο ίσως έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στις υποχρεώσεις που είχε, ας πούμε, εργασία.
0: Ναι.
1: Αρχίζει να τα αφήνει περισσότερο πίσω της και δίνει χώρο στην προσωπική της ζωή.
0: Πολύ ωραία.
1: Σκορπιός, το νούμερο 2. Α, Σκορπιός. Λοιπόν,
0: ακουκυρίτα.
1: Τώρα αντικειμενικά.
0: Ακουκυρίτα τώρα.
1: Ο Σκορπιός δεν είναι, λέει, από τα ζώδια που συμβιβάζονται εύκολα με κάτι επιφανειακό. Δεν είμαστε.
0: Δεν είσαι.
1: Για να ενδιαφερθεί πραγματικά χρειάζεται να. Να αισθανθεί. Διάβασα να εξασθενεί.
0: Να εξαντλήσει.
1: Ένταση, έλξη, μια βαθύτερη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Το φθινόπωρο λοιπόν του 26 μπορεί να φέρει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Ένα πρόσωπο, λέει, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να ανατρέψει την ηρεμία που ο Σκορπιός έχει καταφέρει να δημιουργήσει στη ζωή του.
0: Όντως,
1: είμαι εξαιρετικά ήρεμη.
0: Ναι.
1: Αρχικά, ίσως προσπαθήσει να κρατήσει αποστάσεις, η ανάγκη του όμως για έλεγχο και αυτοπροστασία είναι γνωστή, ιδιαίτερα αν έχει απογοητευτεί στο παρελθόν. Ποιος καλέ. Ούτε καν.
0: Το ένστικτο της επιβίωσης.
1: Ναι, πεταλούδες και ουράνια τόξα είναι το παρελθόν μας.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με τον γλυκόπιωτο τοξότη. Που αν υπάρχει ένα ζώδιο, λέει, που μπορεί να βρει τον έρωτα τη στιγμή που έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πάνω στη γη, αυτό είναι ο τοξότης. Η ανάγκη του για ελευθερία, νέες εμπειρίες και περιπέτειες τον οδηγεί συχνά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και γνωριμίες.
0: Ωραία.
1: Εξαιρετικοί είμαστε.
0: Χαρά, πολύ
1: ακούω
0: ωραία.
1: Με αγωνία. Καλά, ηρέμησε εσύ. Σβήσε λίγο. Ναι.
0: Θα ακούσεις και εσύ μαζί μας τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: Έλτον Τζον, Ντούα Λίπα, Cold Heart είχε πρόσφατα και γενέθλια το κορίτσι.
1: Να σε χαιρόμαστε, βρε Ντούα. Τι ωραία τα έχει καταφέρει, κοριτσάρα μα.
0: Καλά, το πάρει, καλέ. Καλά τα καταφέρνει και θα δωρήσει ο Φέρης. Απ' την άποψη ότι πέρα ότι βιώνει έτσι μια περίοδο επιτυχίας τεράστιας.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι, τελικά.
1: Μετά το υγρό πιάτον είναι αυτός. Πραγματικά όμως.
0: Είναι και χαλαρός, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πέρα από το viral που είχε τον περασμένο μήνα, πότε ήταν που είχε πάει σε μια συναυλία και είχε ψιλομεθύσει λίγο στην
1: Κρήτη. Ναι, και ήταν.
0: Μπράβο, αυτή τη φορά πήγε στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Ψιλοαπογευματινή η συναυλία, σε ένα κλαμπάκι.
1: Ναι.
0: Και λέει την ορχήστρα. Άκου λίγο το ηχητικό, λοιπόν.
2: Το τέμπο το κρατάτε, ας πούμε. Δεν θα φάω ένα μπέργκερ.
0: Θα φάει ένα μπέργκερ. Κρατήσει το τέμπο. Και αρχίζει. Ακούς τώρα, η ορχήστρα κρατά το τέμπο και ο Φέρης τρώει μπέργκερ. Τέλος. Και να έχεις πάει να έχεις πληρώσει μπουκάλι 1000 ευρώ.
1: Αυτό πλήρωσες.
0: Να δεις το Φέρη
1: να τρώει τον γνησιότητα του καλλιτέχνη.
0: Μπράβο, Αναστασία.
1: Καλοχώνευτη.
0: Έτσι.
1: Καλοχώνευτο και στο Φέρη μας.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Level 42, Less Us in Love, και κάπως έτσι θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή υποδοχή στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής μας σεζόν.
1: Και τι ωραία μηνύματα, τι ωραίες καλημέρες, τι ωραία που τα περάσαμε.
0: Έτσι όμορφα θα τα περάσουμε και αύριο, και αυτό είναι υπόσχεση.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ραντεβού στις 7 αύριο το πρωί, και εσείς μέχρι αύριο το πρωί να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
2: Την καλημέρα μου σε όλους. Καλή Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Επιστρέψαμε λοιπόν, καινούργια σεζόν εδώ στον Velvet. Ελπίζω να είστε καλά. Η χαρά στο μικρόφωνο και αυτή τη σεζόν Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρέα με όλους εσάς, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετοί στην πόλη. Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και τα νέα σας και τους διαγωνισμούς. Αλλά ξεκινάμε με Blondie. One way or another.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Και αυτή είναι η Σία με το Chandelier εδώ στον Velvet και στην πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να μου πείτε τα νέα σας, πώς περάσατε στις διακοπές, πού πήγατε, τι κάνατε, πώς ήσασταν έτσι το 15 Αύγουστο κιόλας. Γιατί είχαμε διαφορετικές εικόνες. Άλλο το να είσαι στη θάλασσα και άλλο το να είσαι, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι στο χωριό. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα ξεκινάμε την κλασική πολύ ωραία επικοινωνία μας στο Viber 6931 968 968. Εκεί περιμένω τις καλημέρες, βασικά την πρώτη καλημέρα που θα μου πείτε για τη φετινή σεζόν και εννοείται τα νέα του καλοκαιριού. Σε λίγο θα επιστρέψω για να ενημερώσω για τους διαγωνισμούς, όπου ξεκινάμε πολύ δυναμικά και αυτή τη σεζόν και πολύ χαίρομαι. Προς το παρόν, Steve Millet Band και Abracadabra.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Αυτές είναι οι TLC, No Scrubs εδώ στον Velvet, στην πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν, Δευτέρα 24 Αυγούστου, όπου επιστρέψαμε με καύσωνα στην πόλη, δηλαδή εγώ είμαι έτοιμη να ξαναφύγω διακοπές, να πω την αλήθεια, με αυτή τη θερμοκρασία, αλλά όχι, θα είμαστε όλοι εδώ παρέα στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η Διεθνής Έκθεση, 5 με 13 Σεπτεμβρίου, είναι η 90η ΔΕΘ φέτος και για πρώτη φορά θα έχουμε την Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα και αυτό επισημαίνεται πάρα πολύ σε κάθε ανακοίνωση που κάνουν, ότι η Ιαπωνία θα φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα και τεχνολογία και καινοτομία και πολιτισμό και γαστρονομία, όλα αυτά θα τα δούμε στη φετινή ΔΕΘ. Εισιτήριο 7 ευρώ, έχουν ανακοινωθεί και οι μουσικές συναυλίες, ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της πόλης και εννοείται πως διαδίδεται και σε όλη τη χώρα. Έχουμε σημαντικές παρουσίες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, οπότε πολύ καλή ευκαιρία και φέτος να πάμε στη ΔΕΘ. Επιστρέφω σε λίγο με τους Kiss.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
11: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
2: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
11: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Smart to School στο Pleep.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Pleep.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Legend, λοιπόν, από τους Foreigner εδώ στον Velvet, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, πρώτη εκπομπή για φέτος. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Θα επανέλθω στις 12.30 με διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Έτσι, μέχρι να κλείσει, θα σας στέλνω κάθε μέρα να βλέπετε πολύ ωραίες ταινίες. Τώρα, ο καινούργιος διαγωνισμός που ξεκινά σήμερα αφορά το Έργων Αγορά Music Festival. Αυτό θα γίνει μετά τη μία, λέω να τον κάνω το διαγωνισμό, αλλά θα έχετε και πάλι διπλές προσκλήσεις για τις 2 Σεπτεμβρίου και τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Οπότε να είστε εδώ, έχουμε 2 διαγωνισμούς οι οποίοι θα έρθουν στη συνέχεια. Προς το παρόν, Sarah Connor from Sarah with Love.

0: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ανάμεσα σε όλους τους ήχους της καθημερινότητας υπάρχει ένας που ακούγεται διαφορετικά. Είναι ο ήχος του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν μεγάλα ποσά σε πολλούς τυχερούς. Επίλεξε το αγαπημένο σου slot. Play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Ήταν ένα ακόμη Casino Story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι.
10: Κοτσόβολος. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ακόμα μία πάρα πολύ ωραία σεζόν ξεκινάει και εννοείται πως έχουμε παρέα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η παρέα είναι και δική μου, είναι και δική σας. Και φέτος λοιπόν θέλω να είμαστε μαζί. Η Χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Όλα τα νέα σας στο Viber του Velvet. Είναι το δεύτερο 60 λεπτό. 12.30 έρχομαι και με διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά. Αμέσως τώρα έχουμε τους Fleetwood Mac και το Little Lies.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η Maroon 5, This Love εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Νομίζω ότι είμαι από τους λίγους που δεν έχουν δει ακόμα την Οδύσσια. Θέλω να πάω να τη δω και μου είπε και μια φίλη μου χθες ότι πρέπει να πάω και στην αίθουσα με την πολύ μεγάλη οθόνη, την IMAX. Όπως και να έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο εισπράξεις παγκοσμίως, βασικά φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο. Και ξέρετε, τα αρνητικά σχόλια είναι και καλή διαφήμιση εν τέλει, γιατί είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενα αυτά που λέγονται. Η φίλη μου όμως μου λέει ότι αν ψάξεις και αν δεις για ποιο λόγο τα έχει βάλει αυτά ο Νόλαν στην ταινία, θα καταλάβεις. Οπότε, όταν δω και εγώ την ταινία, αν την έχετε δει και εσείς, να μου πείτε. Σε λίγο επιστρέφω και με διαγωνισμό για θερινό συνεπανόραμα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ακριβώς τα λέμε όταν φύγει το καλοκαίρι, ότι μας έλειψε πάρα πολύ, όχι η ζέστη, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Αν βρήκαμε χρόνο τουλάχιστον να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε, να αδειάσει λίγο το μυαλό μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Ένα πολύ ωραίο πράγμα που θα συνεχίσουμε να κάνουμε, βέβαια, είναι το θερινό σινεμά στην πόλη μας. Και έχω θερινό σινε πανόραμα. Έχω διπλή πρόσκληση αμέσως τώρα για εσάς. Στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Βλέπω το πρόγραμμα εδώ και έχει δύο πολύ ωραίες ταινίες. Καταρχάς, το Όσα δεν λέγονται, το οποίο νομίζω είναι ιταλικό κιόλας, είναι δραματική ταινία. Και πιο αργά θα δείτε το Insidious, Έξω από το Απότερο. Έτσι είναι συμπληρωματικά ο τίτλος. 6931-968-968. Αμέσως τώρα θέλω στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Κάθε μέρα μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα σας δίνω και ένα διπλό εισιτήριο. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζουμε σε λίγο με Rolling Stones και Angie.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πει ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πα στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
4: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Αυτός είναι ο Matthew Fisher εδώ στον Velvet, στο ξεκίνημα της νέας σεζόν με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έτσι ξεκινάμε και φέτος. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είχαμε και τη Μαντόνα, η οποία διαφήμισε την Ελλάδα. Ήρθε και τα σάρωσε όλα. Τι Κέρκυρα πήγε, τι Δωδεκάνησα πήγε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες, τις χάζευα λίγο στο προφίλ της στο Instagram. Και μάλλον έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με την πίστη και τη θρησκεία και το Θεό. Δηλαδή εστίασε και αυτή κάπου εκεί. Αλλά ξέρετε, τα σχόλια διαφέρουν προφανώς, αλλά όπως είπαμε και για την Οδύσσια, αυτό το είδος τα σχόλια είναι πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη Μαντόνα, η οποία ναι δεν τη χρειάζεται, αλλά που και που την έχει κι αυτήν. Λιάν Ράιμς για τη συνέχεια, Can't Fight the Moonlight.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

Τρίτο 60 λεπτό. Συνεχίζουμε κανονικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Και εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Έχουμε ανοίξει πολύ ωραίες συζητήσεις, γιατί έχουμε και μέρες να τα πούμε. Και θα απολαύσουμε αμέσως τώρα αγαπημένο Michael Jackson. Είναι το Billie Jean.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Υπέροχη Emily Sandé, My Kind of Love. Και πριν απολαύσαμε και τους Scorpions στο Send Me an Angel. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα καθόλου Scorpions φέτος το καλοκαίρι. Εκεί που έμενα, για την ακρίβεια, είχε παραδίπλα ένα beach bar το οποίο έπαιζε σχεδόν κάθε μέρα Sandé και Lenny Kravitz. Οπότε αυτούς τουλάχιστον τους ευχαριστήθηκα, έχω να πω. Τώρα διαβάζω ένα άρθρο με κάποια tips για το πώς να κρατήσουμε δροσερό το χώρο μας, το σπίτι μας, όταν δεν έχουμε ανοιχτό το κλιματιστικό. Δεν ήξερα αυτό το κόλπο με τον πάγο και τον ανεμιστήρα, ότι αν γεμίσεις ένα πολύ μεγάλο μπολ, το βάλεις μπροστά από τον ανεμιστήρα, ο αέρας που θα περάσει από πάνω από τον πάγο θα δροσίσει περισσότερο το χώρο. Τώρα, άμα δεν δροσίσει το βράδυ, να αλλάξει λίγο να κατέβει η θερμοκρασία, δεν νομίζω να κάνει και κάτι το μπολ με τον πάγο. Όπως και να έχει, εγώ σε λίγο θα έρθω με τον καινούριο μας διαγωνισμό για να δώσω διπλή πρόσκληση για το Έργων Αγορά Music Festival. Προς το παρόν έρχεται ο Prince, When Doves Cry.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Cat Company και Σουζάνα 96,8 Velvet στην πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα ας πάμε λίγο στον καινούριο διαγωνισμό που ξεκινά από σήμερα για το Έργων Αγορά Music Festival και θα δείτε τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Δίνω κάθε μέρα από μία διπλή πρόσκληση και θέλω αμέσως τώρα πάλι στο Viber του Velvet τη λέξη συναυλία, θέλω να μου γράψετε, και το ονοματεπώνυμό σας. Συναυλία και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα είστε στη συναυλία με την Άλκη την Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Θα είναι στον κήπο του Έργων Αγορά. Ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Πραγματικά έχει και υπέροχη θέα. Είναι ό,τι καλύτερο και η τοποθεσία και η θέα του Έργων Αγορά. Αμέσως τώρα λοιπόν στο Viber του Velvet τη λέξη συναυλία θέλω και το ονοματεπώνυμό σας. 6931-968-968. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή και εννοείται καλή επιτυχία σε όλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι μενιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο μενιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Αχ, μα σε καλό σου με τρόμαξες.
15: Στη σειρά σου, καλέ.
14: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
15: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
16: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Πολύ πλούσια από μπαλάντες και η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Και για το κλείσιμο Richard Marx, Right Here Waiting, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Οπότε η χαρά ήταν στο μικρόφωνο. Περάσαμε πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα κύλησε η πρώτη εκπομπή και τα νέα μας είπαμε και διαγωνισμούς είχαμε. Όλα αυτά θα συνεχιστούν και αύριο. Γιατί προς το παρόν έχω εδώ μπροστά μου τον Στέργιο Τσουρνάβα, ο οποίος είναι αρκετά ανυπόμονος και καλά κάνει για να ξεκινήσει και αυτό στη δική του πρώτη εκπομπή της σεζόν. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα είστε παρέα. Πινελόπη Δαμιανίδου 5 με 8 στο μικρόφωνο. Ο Μάσιμο έρχεται 8 με 10. 10 με 11 I Love the 80s. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εννοείται τα λέμε αύριο ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. 24 του μηνός, η ώρα της επιστροφής έφτασε μετά από 3 εβδομάδες. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πάμε παρέα με πολλά αγαπημένα τραγούδια και σήμερα. Ξεκινώ βεβαίως καλοκαιρινά με κλαμπ τροπικά. Να μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

The Fray, How to Save a Life. Εμείς επιστρέψαμε, αλλά όσοι αυτές τις μέρες απολαμβάνετε τώρα έτσι τις διακοπές σας και την άδειά σας, είστε στο καλύτερο timing, διότι ο καύσωνας είναι εδώ, δεν αστειεύεται. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 34 και κάπως έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα από ό,τι βλέπω. Οπότε όσοι αυτές τις μέρες είστε εκτός Θεσσαλονίκης ή έχετε έστω την ευκαιρία για αποδράσεις καθημερινές, πραγματικά είστε ό,τι καλύτερο. Cutting Crew, I Just Died Your Arms Tonight, σε λίγο Ριάννα, Σάντρα και ο Άντριου Ντόναλτς στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Even though my tears have dried,

0: Άντρου Ντόναλτς, όλο το team των 96,8 Velvet έχει επιστρέψει σήμερα στις επάλξεις 24 Αυγούστου για μια ολοκένουργια ραδιοφωνική σεζόν, η οποία φυσικά θα περιλαμβάνει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις για ένα ραδιόφωνο που σίγουρα έτσι ξέρει να σας κρατά καλή συντροφιά. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς. Σήμερα λοιπόν στην πρώτη μας εκπομπή μετά την καλοκαιρινή άδεια επιστρέφω για Phil Collins, Cher και του Σαχά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι είμαι εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
13: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
14: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
15: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Έκον μία χά στον 96,8 Velvet λίγο πριν από τις 3, όπου και αν σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή, εύχομαι να είστε κάπου έτσι με δροσιά όσο γίνεται. Εδώ εμείς πηγαίνουμε με πολλά αγαπημένα τραγούδια. Έχω ένα καλοκαιρινό από τον Enrique Iglesias, είναι το Rhythm Divine και μπροστά μας φυσικά άλλες 2 ώρες εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

0: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet στην πρώτη μας μουσική συνάντηση μετά από την άδεια τριών εβδομάδων που προηγήθηκε. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα λέμε. Φυσικά το καλοκαίρι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται. Εδώ είμαστε με πολλή μουσική και τώρα θα ακούσουμε δυνατά τον Michael Jackson στο Smooth Criminal.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Pitbull, το ερμηνεύει η Σακύρα, είναι το Λόκα, τη Σακύρα που την απολαύσαμε βεβαίως στον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου και σίγουρα και στο άμεσο μέλλον θα τη δούμε σε πολλές προβεβλημένες εκδηλώσεις. Άλλωστε είναι φυσιολογικό για μια στάρ τέτοιου είδους έτσι να βρίσκεται σχεδόν παντού. Την καλησπέρα μου σε εσάς τώρα όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή στο ζεστό μεσημέρι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, την πρώτη μας μουσική συνάντηση για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν και αυτή είναι η NXS, το Needs You Tonight.

0: Μου αρέσει πολύ το Somebody Else's Lover από τα μέσα των 90's και τους Total Touch των 96,8 Velvet. Ξέρω ότι πολλοί απολαμβάνετε τώρα τις διακοπές σας και μας ακούτε από πολύ όμορφες τοποθεσίες. Μία εξ αυτών και η μαγική Νταμούχα Αριστοπύλιο. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος και η παρέα του. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εύχομαι να περνάτε καταπληκτικά, να συνεχιστεί υπέροχα το καλοκαίρι σας και πάντοτε έτσι με μπόλικη τρέλα για το ραδιόφωνο να ευχηθώ. Συντομότατο το διάλειμμα και επιστρέφω με μεγάλη μελωδία από τους Scorpions.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούω τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
16: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Roxette The Look στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Το ότι είναι τιμόμενη χώρα για πρώτη φορά η Ιαπωνία, αν μη τι άλλο, ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να απολαύσουμε UB40, Can't Help Falling in Love, διασκευάζοντας Elvis Presley, και αμέσως μετά ακόμη μια ώρα εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: μυαλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες. Το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop. Το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί. Μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το καλοκαίρι δεν

0: Κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
1: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σήμερα Δευτέρα 24 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ στην πρώτη μας μουσική συνάντηση για την ολοκένουργια ραδιοφωνική σεζόν, η οποία και φέτος θα είναι γεμάτη φυσικά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στρίχος Τσουρνάβας. Εδώ τώρα με Michael Jackson, Barbara Streisand αλλά και τον George Michael θα ακούσουμε Freedom.

Διπλά πλατινένιο όταν κυκλοφόρησε στην Αμερική το You Found Me από τους The Phrase τον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά είπαμε θα αρχίσει να μπαίνει πόλη στους ρυθμούς της διεθνούς εκθέσεως, και ενώ αυτή την 5η 27 του μηνός επιτέλους θα έχουμε και τα εγγένεια για το Μετρό Θεσσαλονίκης, για την επέκταση λοιπόν στην Καλαμαριά. Μάλιστα ο Δήμος Καλαμαριάς θα κάνει και μια συναυλία ανήμερα εκεί των εγγενείων την 5η 27 του μηνός για να γιορτάσει το όλο θεματάκι. Ακούμε Michael Jackson, Beat It και σε λίγο Cher, Pet Shop Boys και Eros Ramazzotti στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Έρος Ραμαζότη από την αγαπημένη Ιταλία στο 96,8 Velvet. Οι Ιταλοί βέβαια φέτος τα είδαν όλα αυτό το καλοκαίρι, διότι εκεί ζουν το πιο ζεστό καλοκαίρι του αιώνα στη συγκεκριμένη χώρα. Σκεφτείτε ότι αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε στην Ιταλία με το 5ο κύμα καύσωνα που έχουν εκεί, σε ένα καλοκαίρι που είχε αρκετές πόλεις να φτάνουν μέχρι και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Συντομότατο διάλειμμα Queen, Placebo και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: You are my heart, you are my soul, Modern Talking, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας μουσική συνάντηση για αυτή την ολοκένουργια ραδιοφωνική σεζόν που ξεκινά σήμερα στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φυσικά και αυτή η σεζόν θα είναι γεμάτη με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και με πάρα πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζουμε για σας. Σε λίγο κοντά σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, και τις 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5. Για χαρά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο

0: πάντα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, μετά από τρεις ολόκληρες εβδομάδες. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, εμάς πάντως σίγουρα μας λείψατε. Εδώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πώς θα περάσατε, τι κάνατε, θα μου τα πείτε όλα στη συνέχεια. Έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας για να πούμε όλα μας τα νέα. Προς το παρόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα από Irene Cara.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 5 τέρματα ψέματα. Επιστρέψαμε πίσω στη βάση, πίσω στο ραδιόφωνο, στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Πολύ ωραίο καλοκαίρι, πολύ ωραίες τρεις εβδομάδες. Πέρασαν νεράκι. Θέλω κι εσείς βέβαια να μου πείτε στο Viber πώς θα περάσατε, τι κάνατε, μείνατε εδώ, φύγατε τώρα, είστε διακοπές. Για γράψτε μου λίγο τι γίνεται στο 6931-968-968. Το βασικότερο, μαυρίσατε? Για γράψτε μου. Phil Collins αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson.

0: 99,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sleeping Satellite στον 96,8 Velvet σε 36 λεπτά μετά από τις 5. Πριν πάω στο Viber και στα μηνύματά σας και στα νέα μας από διακοπές, να σας ενημερώσω πρώτα ότι απόψε θα κλείσει κομμάτι του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη μας. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα, τις Τρίτης δηλαδή προς αύριο, θα κλείσει το κομμάτι προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Να το γνωρίζετε, μπορείτε να το ψάξετε. Και όλες εκείνες τις ώρες θα χρειαστεί να πάτε από αλλού αν χρειαστεί να είστε έξω. Bill Medley σε πολύ πολύ λίγο και Adele πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Σ' άρεσε μωρό μου, πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα, δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Samantha Fox και τον Touch Me στον 96,8 Velvet. Ακούω πάρα πολύ συχνά αυτές τις μέρες για την στεναχώρια που νιώθεις όταν επιστρέφεις από διακοπές. Και διαβάζω εδώ τώρα που λέει ότι το πιο σημαντικό από όλα για να ξεπεράσεις αυτή τη στεναχώρια είναι να οργανώσεις, λέει, τις υποχρεώσεις που έχεις στο σπίτι και στη δουλειά, ώστε η προσαρμογή να γίνει πιο εύκολα. Το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Γενικά, αν οργανωθείς και νιώσεις ότι τα έχεις βάλει όλα σε μία τάξη, επανέρχεσαι πιο εύκολα στην πραγματικότητα. Επίσης, λέει, κάνεις μία μικρή εκδρομή ακόμα και το πρώτο Σαββατοκύριακο με το που θα επιστρέψεις. Δηλαδή, πας μια Χαλκιδική, μια Θαλασσίτσα την Κυριακή, εννοείται. Και επίσης, λέει, επαναφέρει σιγά σιγά το ωράριο που είχες πιο πριν. Δηλαδή, κοινώς ελαττώνει σιγά σιγά τα ξενύχτια και κάπως προσαρμόζεσαι στο πρωινό ξύπνημα και όλα αυτά. Εντάξει, δύσκολη επιστροφή, δεν λέω, αλλά κάπως θα προσαρμοστούμε. Κάθε χρόνο αυτό κάνουμε. Fools Garden και το Lemon 3 αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Τον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες. Το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop. Το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί. Μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Velvet.
1: Και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet. Σήμερα στο απόγευμα Δευτέρα 24 του Αυγούστου. Επιστροφή από καλοκαιρινές διακοπές. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Kim Wilde για το ξεκίνημά μας. UK. Σε πολύ πολύ λίγο Αμέρικα. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Survivor.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Είναι τραγουδάρα, την ακούτε φυσικά στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ την Έλενα που είναι στην παρέα στο Viber. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, και χαιρετώ και σένα. Έκανα λέει tour σε όλα τα νησιά φέτος. Αυτά είναι, να ξέρεις. Δεν μας είπες όμως σε ποια νησιά. Γράψε μου και στείλε και καμιά φωτογραφία. Χαιρετώ και τη Μαρία που λέει: δεν μαύρησα από την Ελόπη. Τώρα φεύγω διακοπές. Καλά, να ξέρεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο σύστημα. Να φύγουν όλοι τον Αύγουστο και μετά να φύγεις εσύ. Δηλαδή να κάτσεις εδώ που θα είναι άδεια η πόλη και μετά πας διακοπές στο Σεπτέμβριο και είσαι μια χαρά άρχοντας. 6931-968-968. Σας περιμένω στο Viber και μας λείψατε πολύ, Χρήστο. Survivor για τη συνέχεια. Σε λίγο ερχόμαστε με Ροζαλίν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έτσι, smooth, ελπίζουμε να είναι και η επιστροφή από τις διακοπές. Πάντα στον 96,8 Velvet. Εδώ ο Χρήστος που λέει: μην ακούσω από κανέναν καλό χειμώνα. Και όχι μόνο καλό χειμώνα. Το άλλο, το 32 Αυγούστου, επίσης το Τα Κεφάλια Μέσα. Τα Κεφάλια Μέσα είναι κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν το ακούω. Δεν ξέρω γιατί. Το άκουγα πάρα πολύ όταν πήγαινα σχολείο. Γεμίσαμε τις μπαταρίες μας. Επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ. Και επίσης κάτι που ακούω κάθε χρόνο, είναι αναπόφευκτο δηλαδή, είναι το δεν μαύρισες πάρα πολύ φέτος. Που ποτέ δεν μαυρίζω. Αυστηρά 2 με 5 είμαι κάτω από την ομπρέλα ή σε μια παχιά σκιά και μετά ξεπορτίζω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να με δείτε έξω όταν έχει πολύ ήλιο. Οπότε ναι, αν ακούτε κι εσείς αυτές τις ατάκες, ξέρω, γνωρίζω, είμαι δίπλα σας, σας συμπαραστέκομαι. Γράψτε μου κι εσείς το 6931-968-968. Ποια σας τη δίνει πιο πολύ από όλες αυτές.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Red Red Wine στον 96,8 Velvet. Θα σας πω το μυστικό των Φινλανδών, λέει, για να ζουν μια ευτυχισμένη ζωή, μιας που τώρα επιστρέφουμε από διακοπές και όπως είπαμε υπάρχει αυτή η στεναχώρια. Το κόλπο, λέει, είναι το μυστικό της ισορροπίας τους, το 8-8-8. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες ξεκούρασης και 8 ώρες απόλαυσης. Οπότε πρέπει να κρατάς μια ισορροπία. Τώρα θα μου πεις, εδώ έχουμε ακούσει και 13 ώρα εργασίας ή κάτι τέτοια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Αλλά τέλος πάντων αυτό προτείνουν οι Φινλανδοί και στη Δανία νομίζω εφαρμόζεται αυτό. Γενικότερα είναι ένα πολύ καλό σύστημα για να ισορροπήσει τα πράγματα. Bad Boys Blue αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα, πρόλαβε

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Δευτέρας 24 του Αυγούστου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με Τότο και το Hold the Line. Σε λίγο Κριστίνα Αγγιλέρα και Queen και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Μία και μοναδική Lady Gaga, Bandromen στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, σε άλλα νέα, να σας πω ότι είδα την Οδύσσια μετά από πολύ καιρό και εγώ πήγα και την είδα, γιατί είχα πολύ μεγάλη περιέργεια. Και έχω να σας πω ότι ναι, μεν οι χαρακτήρες, μερικοί από αυτούς, είναι αρκετά αλλαγμένοι, κυρίως εμφανισιακά. Δηλαδή, πραγματικά τον Αγαμέμνο να τον έκανε λίγο σαν τον Batman, ομολογώ, ο Νόλαν. Αλλά σαν ταινία ήταν πολύ καλή. Σχεδόν 3 ώρες στο σινεμά πέρασαν νεράκι και το λέω γιατί όταν μπήκα και είδα πόση ώρα διαρκεί, κατατρώμαξα. Λέω 3 ώρες, τι θα κάνουμε, τι πήγαμε και κάναμε. Αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο άσχημη. Γράψτε μου και εσείς στο Viber αν τυχόν την είδατε και πώς σας φάνηκε. Στο 6931 968 968.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: The Cure Friday, I'm in love στο 96,8 Velvet. Βέβαια, άμα είσαι in love, δεν έχει μόνο Friday. Είσαι από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή και όλο το μήνα και όλο το χρόνο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ όλη την εβδομάδα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Να ξέρετε, και σήμερα έχει πολύ ζέστη. Δηλαδή, αυτός ο καιρός περίμενε να γυρίσουμε για να κάνει τον mini καύσωνα. Όλη την εβδομάδα μέχρι και Σάββατο και Κυριακή θα έχει αυτή τη ζεστούλα. Οπότε, κανονίστε ένα μπανάκι. Από τα τελευταία θα είναι έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι, εκτός και αν κάνετε και όλο το Σεπτέμβριο. Οπότε, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Air condition στο full, ανεμιστήρα στα πάντα όλα, γιατί θα έρθουν δύσκολες ημέρες. Pink Floyd σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι από τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
11: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
12: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφές σου.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύρτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα! Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
15: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

can get no satisfaction που βρίσκομαι εδώ, αλλά ήρθε η ώρα να σας αφήσω για σήμερα. Απόγευμα Δευτέρας, πρώτη μέρα εκπομπής μετά από διακοπές καλοκαιρινές. Πινελεόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απογευματάκι Δευτέρας. Τα ξαναλέμε αύριο Τρίτη στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε δεν φεύγετε από εδώ, γιατί έρχεται ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά, καλό απόγευμα να έχουμε. Καλή εβδομάδα επίσης και καλή μας επιστροφή.

0: Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
4: με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Everything is Coming Up Roses, Black, Fugees, Killing Me Softly, Spacer, Devotion, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Keep Bleeding Love, Leona Lewis, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 25 μετά τις 12 και την τρίτη από ό,τι βλέπω ελάχιστα πιο δροσερή, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Αργύρη που δεν θέλει να γυρίσει στο σπίτι γιατί στο γραφείο έχει περισσότερη δροσιά, μου γράφει, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Wait, Maggie Riley είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στα MTV Video Music Awards, γιατί φέτος, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει εξελιχθεί σε ένα άτυπο διαγωνισμό για δύο, με την Madonna να έχει συγκεντρώσει 11 υποψηφιότητες, την Taylor Swift 9, και όπως είναι αναμενόμενο, διεκδικούν και τα σημαντικότερα βραβεία της βραδιάς, που αφορούν το καλύτερο βίντεο και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Confessions Part 2 vs Fate of Ophelia, λοιπόν, και την νικήτρια για το 2027 θα τη μάθουμε σε ένα μήνα από τώρα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της, και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να είχα πιει.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα
5: με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση
6: μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του 96,8.

Holding out for a hero, Bonnie Tyler, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα σας αρέσουν τα ταξίδια τώρα και βρεθείτε σε κάποιο φιόρδ βόρεια της Νορβηγίας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά άμα συναντήσετε κάποια απολική αρκούδα που κοιμάται. Γιατί άμα την ξυπνήσετε και δεν σας κυνηγήσει, κινδυνεύετε με πρόστιμο 4.500 ευρώ επειδή της χαλάσατε τον ύπνο. Ο τοπικός κανονισμός προβλέπει πως απαγορεύεται να ενοχλεί κάποιος χωρίς λόγο μια απολική αρκούδα, ενώ πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει στην περίπτωση των Selvis, άμα φυσικά έχεις το θάρρος και τολμήσεις να πας και να φωτογραφηθείς μαζί της. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Rihanna, Only Girl, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Los Angeles, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινάει η δίκη που ίσως δώσει τις απαντήσεις για τη δολοφονία του Tupac 30 χρόνια μετά και βάζει επιτέλους ένα τέλος σε όσα έχουν γραφεί κατά καιρούς για τις κόντρες και τα συμβόλαια θανάτου μεταξύ East Coast και West Coast, με θύματα όπως πιστεύετε μέχρι σήμερα τον Tupac Shakur και τον Notorious B.I.G. Οι κατηγορίες βασίζονται λοιπόν σε ένα βιβλίο ενός πρώην gang leader, μέσα στο οποίο φαίνεται να περιγράφει τη νύχτα του πυροβολισμού, με τον Dwayne Davis πάντως, τον συγγραφέα, να υποστηρίζει πως είπε λίγα ψεματάκια παραπάνω για να ανεβάσει τις πωλήσεις του βιβλίου και να αρνείται πλέον τα πάντα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Craig David, 7 Days, είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στον Καναδά, γιατί ένα ζευγάρι βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να γίνει viral στα social, προτείνοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μεταφέρετε τον μπεμπέ σας στο σούπερ μάρκετ, άμα έχετε ξεχάσει το καροτσάκι του μωρού και το σούπερ μάρκετ δεν έχει καρότσια με κάθισμα μπεμπέ. Παίρνετε λοιπόν έναν μεγάλο κουβά από το τμήμα με τα υλικά καθαριότητας, βάζετε μέσα να καθίσει ένα από αυτήν το μικράκι, συνεχίζετε τα ψώνια σας σαν να μην συμβαίνει τίποτα και αφήνετε τον κουβά στο ταμείο λίγο πριν κάνετε check-out, εκτός αν σας βόλεψε και θέλετε να το πάρετε για να αντικαταστήσετε το καρότσι του μωρού.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh shit.
4: Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Michael Jackson, Thriller, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Οκ, okay, μπορεί να έχουμε γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τελείωσε το καλοκαίρι. Οπότε λοιπόν, ό,τι αν κάνετε, να περάσετε τέλεια από εδώ και πέρα. Εμείς συνεχίζουμε με Cranberries, All to My Family. Σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
2: Λίγο μετά τις 10 στο 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά. Ακούστε.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.